Τι κουντούλιακ. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος 20 μόι σλάγκερεκετ. Το κοράδι ουεγιάτσο.